0: Και Acon, και The Sweet Escape, που είναι η Μισάουλα. Και η Μισάουλα.
1: Bonjour. Bonjour, Lilkul Hat.
0: Αλλά η πύρα, και έκανε τον πενεργή.
1: Hey, ασκοζάωνι. Είναι morning person. Εμά τα λόγω του. Η πύρα μπελέλα σε κοντ να έτσι να με λίσο φινιάκ. Ο μασάζ τον ρώτε. Μου άμα σαρίζω, όμως φιλίτα να μας αφαιλόδου, να τσέκια, εκ φορσίς εισμάει τσι λαλάμι, ούτλου φυσί λαλάμι, μα έκαλε να άρθα λέει τουρμπολέντι. Είναι τίγη φουμόρ. Είναι τίγη εισμάει τίγη αθλή λέει χλόμ τσι χόλμα.
0: Είγε χλόμ τσι χόλμα.
1: Είσαι τάξα μάμα κολ χάτ.
0: Εσαν ετκάμω να ραφώ αλλιζί, ετέλτα σε χόλμ στραμπ, πίνα έφεμ νιά τίγη ρίχαφνε τα λαχάρο κολ. Πέρα τα λέει, στεμπα λισμπαχ πίτσα, λες στεμπαχτ, αζδα ελάρμ, μινόμ. U bat għajat li l-ommi għat l-asmat fih dak l-alarm. U l-vetan du najt li, dak l-alarm għalija.
1: Misek maġġej, ta' kif konni ġi għalija.
0: Tena għal eskinu l-ħamsa u kwart. Għat l-izbaħuċa bil-ġvila għajim t-lommi għat l-għat fih dak l-alarm. U bat għaran du najt għat dak l-alarm għalija bil-ħaqqi għandi
1: brexit. Mxek, u jien bat l-ekwazġi fati għazbat l-lura.
0: Għaxina l-internet mitfin kombi.
1: Allora, għaddej għaxu fimt.
0: Ma kunx il
1: l-Prem-ministru, l-President ta' Malta.
0: Ejja, ejja, għanibdow indaħu. Jekk għalla jrid, kif saru kważi 6:30 għoblu għaddej ma' daw Bieber X Faithless.